0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή, τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.

ανασακιάζομαι, έρχομαι σε επέκει, αλλά κι ανασακιάζομαι. Εμείς τον εαυτόν μου κάναν κυφά.

Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης

πουλήμα τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα αυτά πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντε. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωήν. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: και από την ιστοσελίδα των ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
5: Αχ, και το ρακόπον στην εγκαζημένη.
4: Όλα, αυτό μαναχόν και γίνεται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Ας τηρούμε.
4: Ναι πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πορισμένον. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
6: Ναι πε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
4: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
6: Σταγόργο ρε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλώσκονταν στο ραδιοκρίτες και θα φτάχνε εκπομπάς.
4: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
6: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαπέντε. Τη σκύλ τα παιδιά, παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
4: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πορισμένο. Τι δεν το βρει και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Δεύε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντε. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Ξηφοιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδία με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνει στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
4: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
5: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
4: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
5: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
4: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεση ο χορών.
6: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Α, στηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος ο αναταπορισμένον, τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια κι ολόξενα μελωδίας, χάσω να το.
5: Δέμε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν, δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα μου. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον, αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στη πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές, εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην Πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπομ, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα στην τραγωδία με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημειονίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

κορίτσι που να με τηλιέ. Ένα όμορφο κορίτσι που να με τηλιέ. Έλα ρε Κλάους, τι ωραία που χαμογελάς ρε Κλάους. Έφαες το καδόπο, με έπες κρύο νερό πον. Έφαες το καδόπο, έπες κρύο νερό πον. Επήκες με και λασκούμε, αμονόγες σιρό πον. Πήκες με και λασκούμε,

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπος την εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τη ρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθες.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάντα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτιάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτιάχνει μου χαπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγα να τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη, τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ, τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωήν. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν να τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή, τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου. Ράδιο Ακρίτες. στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάθρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείται. Σου πως όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Ντέβε, δω τζαϊς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα που και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντολες, TikTok και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωήν. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
0: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη, τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ, τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρον ένα ρακόπον με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάντα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.
6: Δύο μάτια, δύο σιλιά έκαψαν τε μου την ψιν. Στην καρδιά με έχω πόνον για τεσέν μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον για τεσέν μικρό γευρί.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρο ηλεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
4: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
5: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
4: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Α, στηρούμε.
4: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
6: Λέμε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
4: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
6: Στα γοργορικά, αλλά μην καλατσέσαι. Εγώ την τζαρίσαι, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στου ραδιοκρίτε και θα φτάχνει εκπομπά.
4: Για το εκπομπή το λε, καθ' πότε θα είναι.
6: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
4: Α το εν. Όπω είπε τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok. Και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράστασιους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν να τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκειτη.

0: Εμπάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165. Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγια.
3: Ναι, πάπου. Αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμε εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπο. Ψάει με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
4: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
5: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
4: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
5: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
4: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρουν ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, άτομα να έχουν κίνεται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω με το.
5: Δεύε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία, παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
3: Ναι, πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε...

0: Με TikTok.
1: Και γρικό το λες. Τι και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
0: Και τι σχέση έχει λίρα με το θέατρο.
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρθει.
0: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε με τέρτα βάσανα έλεγα να τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνει στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
0: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχα και το ρακόπον στην εγκαζημένη.
3: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τη ρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένο. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζαίς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργορε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνε εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαμπέντε. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σιμεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
4: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.
2: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος.
2: Ντο λες βρε ο Κνέα.
3: Λάζαρος είπασε.
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας.
4: Γιο, τι μαρίτσας.
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
5: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 6978 55 32 86 6947 20 93 52. Email info@akritestupondu.gr.
6: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
7: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά φορισμένουν. Τι δεν το γρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Δέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρήν λαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
8: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα γίνεται.
8: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
6: Ατόεν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει. Η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο Πάπων και η Γιάγια.
5: Ναι, Πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
4: Και γρικόντολες. Τικ και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
5: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
4: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
5: Εγώ παππού εντρέπομαι.
4: Όχι που λόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
6: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
4: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
5: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.

0: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
1: Θεατρικό εργαστήρι των ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
0: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημειονίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του

0: Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Έναρξη 3η 6 Οκτωβρίου. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

Ei, το σπίτ να τσάγγεξερέτε, εν σορμήν περάγγε καέν. Το σπίτ να τσάγγεξερέτε, εν σορμήν περάγγε καέν. Πάει κέρτεση κυρουιέ, θες άντρου ατσκένε πάεν. Πάει κέρτεση κυρουιέ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά φορισμένον. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Ντέβε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Φταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε δυναμικά. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γιώργος Οφιανίδης στο τραγούδι, Κώστας Μαυρόπουλος στη λύρα, Σωτήρης Θεοδωρίδης στο αγγείο και ο Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Ξεκινάμε. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.